τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά... του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο αμάξ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Play Store 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και
1: έτσι,
2: για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά. Την...
2: Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εφησαρή.
1: Και για Εφησαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτω.
2: Μου τρέχει, μου γλυκό, σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θέλω να ακούω. Όταν ακόμα σε γνωρίζω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Eurojackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Οφ, το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
4: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη.

Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εφησαρή.
2: Και για Εφησαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Πάνω, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
3: Και πήρα. Να στο πω.
2: Ρίχτο.
3: Μουτράκι μου γλυκό σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
2: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
3: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
2: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά εννιάρια σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε πάρω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
4: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
5: Action Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και
1: έτσι,
2: για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μου τρέχει μου γλυκό, σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Eurojackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Οφ, το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Έλα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι αυτή τη Χριστίνα Νοστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εύη Σαρή.
2: Και για Εύη Σαρή. Δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: μάλιστα το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
4: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
5: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρανζίστορα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά...
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο αμάξ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και έτσι, για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ. Και...

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο 2.

0: 13 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Οφ, το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
4: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γου.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Μάτια μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά. Την...
2: Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Νοστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Πάνω, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μουτράκι μου γλυκό σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά. Τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Το παθαίνει συχνά.

0: παιδιών.
1: Και τώρα, η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Είμαι τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος.
3: Επέστρεψα. Λαπίκο σου έλειψα.
2: Έχω απέναντί μου τη μία και μοναδική Μις Ζουλίδου.
3: Ήρθα.
2: Ήρθες, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα. Έχω επιστρέψει βέβαια στον αέρα του τρανζίστορ μέσα από τα πρωινά Καρντάσια. Αλλά με το top 30 είναι το πρώτο μετά το χειρουργείο μου. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Και θα είσαι για πολύ ακόμα εδώ. Δεν σε αφήνουμε να φύγεις.
3: Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου. Εδώ είναι το τρελό παρεάκι του Σαββατοκύριακου.
2: Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε.
3: Τώρα δεν ξέρω και τι είναι new entry, τι δεν είναι, γιατί έλειπα κι εγώ.
2: Θα σε ενημερώνω εγώ. Θα σε ενημερώνω.
3: Αλλά νομίζω ότι κάτι θα έχω βάλει κι εγώ λίγο χεράκι.
2: Εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε με new entry, Κατερίνα Λιόλιου.
3: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αφιερωμένο, ξέρεις εσύ.
4: Νούμερο 30.

0: στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Πιάσαμε Οκτώβριο, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Αγαπώ και το τραγούδι και τον Ζαφ, ναι. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο, ναι, τραγούδι ο Ζαφ του έχει έτσι ένα τρόπο που ερμηνεύει, ναι, που πάρα πολύ μεγαλυνεύει. Και έχω κάνει καταπληκτικά γουστιάτικα βίντεο στο TikTok με το τραγούδι του Ζαφ.
1: Ναι, δεν έχω TikTok για να σου πω ότι όντως είναι καταπληκτικά, οπότε...
0: Μα ό,τι κάνω είναι καταπληκτικό, βρε λαμπίκο μου.
1: Αυτό είναι αλήθεια, απλά δεν τα έχω δει τα συγκεκριμένα.
0: Θα στα δείξω, λοιπόν, να ανέβουμε πιο πάνω.
1: Να ανέβουμε, να ακούσουμε Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Νούμερο 27.

0: Τρανζίστορ Top 30 στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 26.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.
2: Δεν

0: χρωστάς τρία top.
1: Χρωστάω.
0: Ναι,
1: τρία ήτανε.
0: Τρία.
1: Όχι έκανες. Δύο.
0: Τρία.
1: Πόρεση.
0: Τρία χρωστάς, τρία και θα τα κάνω μεσοβδόμαδα.
1: Θα έρχεσαι και δύο μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, Έλικο Κίνητο, σε χρωστάω στη θέση νούμερο 25. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου ανεβάζει τη διάθεση.
0: Πες μας λίγο για την εμπειρία σου, famous φίλη μας.
1: Πολύ famous έχω γίνει, παιδιά. Βγαίνω στις τηλεοράσεις. Αυτά.
0: Σήμερα το βράδυ είσαι κάπου.
1: Όχι, ήμουνα χθες. Πότε ήμουν καλέ.
0: Όχι,
1: την Πέμπτη ήμουνα.
0: Πέμπτη.
1: Ήμουνα. Ναι, ήμουνα την Πέμπτη στο TV 100. Την Τετάρτη ήμουνα στην ΕΡΤ3.
0: Α, μπράβο. Αυτό θυμόμουν δύο μέρες συνεχόμενες.
1: Ναι, και βγήκα και σε ραδιόφωνα και τώρα ετοιμάζω και στο e-daily, στο site. Και εκεί μια πολύ ωραία συνέντευξη. Γιατί Οκτώβριος είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού και είναι ο μήνας της πρόληψης. Και πρέπει όλες οι κοπέλες να προλαβαίνουν. Δηλαδή να ψάχνονται, να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις τους κάθε χρόνο και μαστογραφία και υπέρηχο.
0: Κορίτσια, γιατί εμένα εκεί ήταν το λάθος μου. Μικρά και μεγάλα, ακούστε τη Μαγδούλα.
1: Ναι, εγώ το έχω πει, παιδιά, ότι η δική μου ιστορία ήταν έτσι. Η δική σου ιστορία με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αλλάξει.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και ισανότερα, πες μου.
0: Και ισανότερα.
2: Νούμερο 24.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Μαγδουλάκη. Ω, Μαγδούλα, πού θες να το αφιερώσεις το τραγούδι?
1: Στη φίλη μου την Αντιγόρη της Πανού, που όποτε μπαίνει η Ελένη Φουρέρα και Τζάκι Ο, χορεύει μέσα στο στούντιο.
0: Χτυπιέται, έτσι.
1: Χτυπιέται, δεν φαντάζεσαι.
0: Σαν να τη βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω.

0: Γιατί τα σπάει όλα. Τα σπάει.
1: Τα σπάει.
0: Και έτσι ανεβαίνουμε μια θέση πιο πάνω, γιατί έχουμε την Αναστασία.
1: Πώς κάνει τις ιδέες κάθε φορά, ρε παιδί μου.
0: Κουραστική έχω καταντήσει, με βαρέθηκα.
1: Όχι, εμείς
0: ωραίο
1: όχι.
0: Είναι.
1: Εμείς όχι.
0: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα συνεχίσω, σπάστε τα τότε. Όχι τα νεύρα μας, αλλά η Αναστασία στη θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

0: πήρε τον άνεμο εδώ τώρα, α τα μην συζητήσουμε.
1: Τι να πούμε.
0: Για μπαλά έχουν γίνει. Άμα μάλιζε και ο Καρβέλας με τη Βύση.
1: Αυτό, ναι,
0: τι να πω. Τότε τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Θα περιμένουμε καύσωνα μέσα στον Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν μ' αρέσει αυτή η χρονιά να τσακιστεί να φύγει το 26. Sorry guys, μπορεί κάποιοι να είχατε καλή χρονιά. Η δικιά μου ήταν κάκιστη. Και τώρα με αυτό το καυγά στεναχωρέθηκα, γιατί πίστευα στο για πάντα.
1: Το δηλαδή, τώρα που λέει περιοριστικά μέτρα τώρα αυτά, τι...
0: Κάτσε, κάτσε, θα φανεί, άστο, άστο. Τώρα βγάζουν το λογαριασμό προς το παρόν.
1: Θα τον πληρώσει η Κατερίνα Λιόλιου ή οι δυο τους?
0: Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο φωτοχάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 17.

0: Νεράιδα και το Παλικάρι. Γιατί χορεύουμε εμείς μες στο στούντιο.
1: Από πότε βγαίνουν οι γοργόνες στη στεριά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντινός Αργυρός με τις καμπάνες, ενώ ήδη κυκλοφόρησε και το ρεύμα. Το ακούσαμε μέσα από τον τρανζίστορ.
1: Μου άρεσε.
0: Πάρα
1: σένα...
0: πολύ μου άρεσε. Πάρα... Καλά, εμένα.
1: Εντάξει, εσένα, Αργυρός. Συγγνώμη. Είναι δύσκολο να μη σου αρέσει.
0: Θα σας πω κάτι τώρα. Συγγνώμη κιόλας, είναι και η ώρα τέτοια, αλλά και να κλάσει ο Αργυρός. Εμένα θα μ' αρέσει.
1: Προύτς. Κωνσταντίνε, κάνε προύτς.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδιά, η φωνή του και ιδίως στις μπαλάντες. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός. Ναι. Αλλά μου αρέσει γενικώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα, βέβαια, μου αρέσει ο Αργυρός και με πάτε στο Βέρτι. Ξέρεις γιατί τώρα... τα κάνετε αυτά.
1: Back to back. Για να,
0: για να
1: σε
0: με βάλετε να διαλέξω ποιος μου αρέσει πιο πολύ. Κατάλαβες.
1: Δεν γίνεται. Πιο κάτω είναι και πιο και ο Φέρης, οπότε.
0: Κοίταξε, Αργυρός, Βέρτις, Φέρης. Κλείσαμε, αλλά μετά τι έχω.
1: Όπα.
0: Αναλαμπή έχω.
1: Για ρίξε.
0: Εντάξει, τώρα έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Γιατί εμένα τα νιάτα μου, έτσι τα σχολικά μου τα χρόνια, ήταν με αυτό το ντουέτο, με Καρβέλα Βύση.
1: Έτσι
0: μάθαμε τόσα χρόνια.
1: Καλά, όχι μόνο τα δικά σου. Οι περισσότεροι έχουν αγαπήσει αυτό το ντουέτο.
0: Ακριβώς, και αυτά τα δύο παιδιά, γιατί για παιδιά πρόκειται, όσο χρονών και να έχουν φτάσει, ήταν πάρα πολύ αγαπημένα και ελπίζω και εύχομαι και το πιστεύω, γιατί πιστεύω στην αγάπη εγώ. Και πιστεύω ότι θα τα βρουν. Και να μην έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Οπα, το ρίξε, το ρίξε.
2: Νούμερο 16.

0: Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Καλώς
1: τους. Πρώτη ώρα της Μαγδούλας μας, της επιστροφής της Μαγδούλα μας. Τελείωσε.
2: I am back. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, Top 30 και είμαστε εδώ.
1: Για να πούμε τα 30 καλύτερα τραγούδια
2: της εβδομάδας
1: στον τρανζίστορ 100,3. Θα θυμηθούμε όμως τώρα.
2: Στη θέση νούμερο 30.
1: Ναι, μέχρι τώρα.
2: Μπράβο. Είχαμε την Κατερίνα Λιόλιου και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Θέση νούμερο 29, απόφασή σου και Δήμος Αναστασιάδης.
2: Στο 28, ο Ζαφ με τον Αύγουστο.
1: Στο 27 ήταν η Ήδη Αδάμου με την Ξελογιάστρα.
2: Στο 26, η Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Η Έλλη Κοκκίνου ήταν θέση νούμερο 25, τι σου χρωστάω.
2: Στο 24 και η Σανότερα και ο Γιώργος Κακοσέος.
1: 23, εξηγήστε μου απορία Ελληνίδου.
2: Στο 22, Τζάκι Ο, Ελένη Φουρέιρα.
1: Αναστασία και σπάστε τα στη θέση νούμερο 21.
2: Στο 20, όπου και αν πάει. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Και μην πω τι άλλο πήρε.
1: Η Άννα Βίστα στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
1: 17, Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Στο 16, Μου έλειψες πολύ και Νίκος Βέρτης.
1: Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που μας αρέσει πάρα
2: μας
1: πολύ.
2: Μας φτιάχνει τη διάθεση, είναι τραγούδι για Σαββατοκύριακο. Όλα μαγικά.
3: Νούμερο 15.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 13. Μπράβο.

0: Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη θέση. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το παιδί. Παύλος Γκόρδης και μπράβο στη θέση νούμερο 13.
1: Τελευταία φορά που έκανε stop, ο Παύλος Γκόρδης δεν ήταν καν.
0: Ναι, αλλά επέστρεψα.
1: Ναι, δεν ήταν καν στα 30.
0: Τι
1: και όχι
0: κάνω.
1: Τώρα μόνο μπήκε. Μπήκε και είναι και στη θέση νούμερο 13, έτσι.
0: Παιδιά, ο Παύλος Γκόρδης ήρθε, έκανε συνέντευξη στο Τρανζίστορ και του είπα ότι είμαστε τυχεροί εδώ, γιατί όταν φέρνουμε έναν άνθρωπο για συνέντευξη, τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και τον πιστεύουμε.
1: Έτσι.
0: Και είπα ότι θα σου κάνουμε καλό ποδαρικό και νομίζω ότι μια χαρά τα πάει ο Παύλος Γκόρδης. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί από την Καβάλα. Μιλάμε για ένα πολύ όμορφο παλικάρι και για μια καταπληκτική φωνή.
1: Παύλο, μας ακούς?
0: Και θέλω να του πω μπράβο. Ο Παύλος Γκόρδης ακούει Τρανζίστορ και αν δεν ακούει, ακούν οι φίλοι του.
1: Άντε, Παύλο.
0: Λοιπόν, σου άρεσε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βύση?
1: Θα σου πω, το είπα και στον Γιώργο, γιατί με ρώτησε,
0: ναι,
1: ο Γιώργος, μου έκανε την ίδια ερώτηση. Μου άρεσε ο ρυθμός,
0: ναι,
1: εκεί που ανέφερε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, κοίταξε,
1: άρεσε,
0: είναι της καθημερινότητας,
1: ναι, okay, okay.
0: Εντάξει. Και απλά, τώρα εκεί που έφτασε η ΔΕΗ είναι για να το σχολιάζεις. Εδώ που τα λέμε.
1: Ο ΟΤΕ δεν υπάρχει.
0: Ναι, πάει και αυτό. Οπότε, αν αφήσει τη θέση νούμερο 12, το λάτρεψα και πάω να το χορέψω.
2: Νούμερο 12.

0: μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 10.

0: Με λίγα λόγια. Ναι.
1: Με λίγα λόγια τα λες όλα.
0: Δεν θέλει και πολλά. Εγώ δεν έχω λίγα λόγια. Εγώ έχω πολλά. Εγώ είμαι γλωσσοκοπάνα.
1: Εντάξει, είσαι γλωσσοκοπάνα εκεί που πρέπει.
0: Αλλά υπάρχουν φορές που δεν θέλω και να πω. Ξέρεις τι, τώρα έτσι τον τελευταίο καιρό που κάτσα και λίγο σπίτι, που αρρώστησα, που αλλάζεις λίγο τρόπο σκέψης, λέω καμιά φορά δεν πα να λες, άμα ο άλλος δεν θέλει να σε ακούσει, έτσι. Δεν χρειάζεται και να τα πεις τα πολλά. Όταν έχεις μία καθημερινή επαφή με έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι σε μαθαίνει. Ναι. Δεν χρειάζεται καν οι κουβέντες. Με τα μάτια μιλάμε εμείς και τη λέμε δεν ξέρει κανείς.
1: Πάσα ήταν αυτό, παιδιά. Νούμερο 9.

0: πατάει γερά ο Νίκος Απέργης.
1: Αυτά τα χιλιάκια, να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτό το τραγούδι δεν μας έχει κουράσει καθόλου. Μας αρέσει όπως την πρώτη στιγμή.
0: Ούτε εμάς, ούτε τους ακροατές μας.
1: Προφανώς γι' αυτό είναι και στη θέση
0: ακριβώς,
1: νούμερο 7.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε εξάδα.
0: Μπαίνουμε εξάδα με ένα φορτηγό.
1: Μ' αρέσει ρε παιδιά αυτό.
0: Και ξέρεις τι μου θυμίζει, το είπα και με τον Γιώργο αυτό.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει πολύ το σκουπιδιάρικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Φορτηγά, σκουπιδιάρικα,
0: σκουπιδιάρικα και είναι ζεμπεκές και τα δύο.
1: Η Νατάσα στις ζεμπεκές δεν βλέπει καμία. Τελεία.
0: Τελεία.
2: Νούμερο 6.

0: μια τρομερή επανεκτέλεση. Ακούσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Χρήστος Μενιδιάτης είναι.
0: Για που... να δω.
1: Ναι.
0: Πόσες έχουμε. Έχουμε
1: καλά,
0: αυτά,
1: καλά
0: αυτά
1: τώρα.
0: Τα χίλια. Έχουμε τον Μπράβο του Παύλου Γκόρδη.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε το. Έχουμε και άλλη μία έχουμε, αλλά δεν θα την πούμε τώρα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα, γιατί είναι πιο ψηλά. Λοιπόν, πάμε τριάδα με την Ιφούλα μας, το νιόπατρο το κορίτσι,
0: έτσι.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Εγώ κάθε φορά που βλέπω Ιουλία λέω θα στείλω τις ευχές μου, γιατί έχει παντρευτεί το καλύτερο παιδί της πόλης.
0: Ναι,
1: το Μιχάλη τον Τουρατζίδη.
0: Προσωπικά με
1: εγώ τον Μιχάλη τον αγαπώ, παιδιά, είναι καταπληκτικό παιδί, ήταν φοβερός μαέστρος, έτσι τον γνώρισα. Και φυσικά φοβερός συνθέτης και παραγωγός.
0: Έτσι, έτσι. Έχει βγάλει πολλούς.
1: Πολλούς,
0: και
1: ένα
0: ζευγάρα και Μάκη Δημάκη, σωστά.
1: Χαμό, χαμό, παιδιά έχει κάνει. Άστα, τι να πρωτοθυμηθούμε. Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει γιατί τα καλύτερα έλκονται. Κατάλαβες. Γι' αυτό το νου σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι. Ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και έτσι, για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά. Τέλος
1: πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μουτράκι μου γλυκό σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 2.

0: Έλεγχος, έλεγχος.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στη θέση νούμερο 1 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, ήρθα εγώ και το όριξα.
1: Ναι.
0: Καταγγελώ το κορμί σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ με άρεσε.
0: Πολύ.
1: Πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Γιατί mm-hmm. ξέρεις, όταν έχουμε συνηθίσει τον Νίκο Οικονομόπουλο να μας λέει μπαλάντες, ναι, καψούρα, ναι, ναι, λίγο ζεμπεκιά.
0: Έτσι.
1: Και ξαφνικά βγάζει κάτι up tempo.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο και διαφορετικό
0: βέβαια
1: αυτό το στυλ του, αλλά και σε ανεβάζει παραπάνω.
0: Μ' αρέσει πολύ, μου θυμίζει ας πούμε αυτές τις ρούμπες τα τσιφτετελά και τα παλιά,
1: ναι,
0: έτσι που
1: ναι,
0: χορεύαμε στα λαδάδικα. Ωραία, φίλε.
1: Έχει πει 4-5 τέτοια. Το σημειώσατε διπλό, το εξαρτημένος είσαι.
0: Πολλά πολλά είναι, έχει. Και αφού ναι, χωρίσαμε και έτσι και αλλιώς,
1: ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, την πρωτιά ποιος την απολαμβάνει και πώς? Με μία ακόμη επανεκτέλεση.
1: Μπράβο, αυτό που είπαμε πριν.
0: Αυτό το τραγούδι του Θάνου Πετρέλη, η Κατερίνα Λιόλιου το έχει κάνει εντελώς δικό της, έτσι είναι, λες και ακούς.
1: Ισχύει.
0: Ένα άλλο τραγούδι.
1: Ισχύει.
0: Και αρέσει στον κόσμο και γι' αυτό χτύπησε την πρωτιά.
1: Πάτα το play.
2: Νούμερο 1.

0: Αυτή θυμίζει κάτι από Ελλάδα και εμείς ξεχάσαμε να κάνουμε το.
1: Εντάξει.
0: Ξεχαστήκαμε, παιδιά.
1: Ξεχαστήκαμε, εντάξει.
0: Και σας αποκαλύψαμε την πρωτιά από τον ενθουσιασμό μου για την Κατερίνα Λιόλ.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου.
0: Δεν πειράζει, θα κάνουμε τώρα την ανασκόπηση. Στη θέση νούμερο 15 ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά.
1: Θέση νούμερο 14 ακούσαμε Πέτρα Ιωκοβίδη και Έτσι Έχει Μάθει.
0: Στο 13 το αγόρι μας ο Παύλος Γκόρδης με το Μπράβο και Μπράβο Παύλο.
1: Η Άννα Βίση θέση νούμερο 12, Όχι Γιατί.
0: Στο 11 Παγκόσμιο Φαινόμενος Πέτρας Ιωκοβίδης.
1: Νίκος Οικονομόπουλος θέση νούμερο 10 με λίγα λόγια.
0: Στο 9 Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, Τι Ή και Γιώργος Σαμπάνης.
1: Σαμπάναρος, έτσι, αυτά που έχει πει και έχει κάνει με Γιώργο Μαζονάκη τώρα.
0: Άστα.
1: Θοδωρής Φέρης και είπες θέση νούμερο 8.
0: Μου το ρίξατε το αγόρι μου. Και αυτό σας βγάλει κανένα καινούργιο τραγούδι. Θοδωρή, άντε. Στο 7 Αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης.
1: Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου στη θέση νούμερο 6.
0: Στο 5 Η Καντάδα και ο Απών.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από Χρήστο Μενιδιά τη θέση νούμερο 4.
0: Στο 3 Στα Καλύτερα που έλκονται η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Νίκο Οικονομόπουλο ακούσαμε στη θέση νούμερο 2 και Ένοχο Κορμί.
0: Ενώ στην πρώτη θέση είχαμε την Κατερίνα Λιόλιου με το Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πριν φύγουμε, έχουμε αναλαμπή από Λαμπίκο.
1: Ναι, ένα τραγούδι που εκφράζει τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι που λατρεύει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Γιωργάρα μου, αν μας ακούς, στο αφιερώνω και σε σένα.
0: Εγώ το αφιερώνω στο Γιώργο Βελιντσιάη.
1: Βελιντσιάη.
0: Βέβαια, Γιώργος,
1: Γιώργος και Μάλαμα.
0: Νομίζω Γιάννης είναι η παροιμία.
1: Γιάννης.
0: Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά Μάλαμα και ο Γιώργος.
1: Έχεις δίκιο. Είναι όπου Γιάννης. Έχεις δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Το παραδέχομαι.
0: Έτσι νομίζω, αλλά μου αρέσουν αυτές οι διασκευές όπου μας βολεύει. Οπότε με λένε Γιώργο, όσο ζω μαζό, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Γεια χαρά.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγαινε.
2: Αλλά του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκερά και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα έχει θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και έτσι, για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά. Τέλος
1: πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μουτράκι μου γλυκό, σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε, άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά... του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, Πόρσε θα ξεπαραδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
2: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

ακούμε όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.